0: Вероника. Ритъмът на сърцето.
1: Ποιος σου είπε πως σε σκέφτομαι ακόμη? Ποιος σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ? Ποιος σου ζήτησε να πεις συγγνώμη? Πάντως όχι.